μεταξύ πήγαινα να βρω You Don't Fool Me και πέφτει το μάτι μου στο You Don't Know Me. Grace. Δεύτερη ώρα στο Νομβρακιά FM και το 919.gr, παρέα με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Μόλις έφτιαξα, θυμήθηκα, δηλαδή να φτιάξω και δεύτερο καφέ. Και έλεγα τι μου φταίει, τι μου φταίει. Ο σερβερ λέει, ο room server ή room server. Του Μιχάλη έβαλε λέει Κίρκα Sadness in Your Eyes. Πρέπει να μύρισε καλοκαίρι λέει και το... και για το Linux Box. Linux Box, τι λες. Έχουμε πει ότι μετά το μπαμ του περσινού Απριλίου με τον κεραυνό που δεν έμεινε τίποτα εδώ μέσα, έχουν στηθεί όλα σε Linux. Όλα. Εκτός από ένα PC των παραγωγών, γιατί θα μου γκρίνιαζαν αν τους αλλάξει συνήθειες. Και αφού μύρισε καλοκαίρι και για τα λινουξάκια, Κίρκα, Sadness in Your Eyes. Νομίζω ότι το 93 δεν ακούγαμε τίποτα άλλο. Κίρκα και Jazz Masters. Πιο αργό τραγούδι, ο Τιμ Ζαχ το έφερε στα μέτρα μας.

Εντάξει, αυτόν τον λέγαμε ο Κυριαζής. Είναι αυτό κλαψιάρης. Κυρκάσαν, Σινιωράιζ. Ο Ντιμ Ζαχ το έκανε ό,τι πρέπει αμβρακιώτικο. Πρωινό δηλαδή, αμβρακιώτικο ήταν. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Τέλη Σύστεμς. Εν τω μεταξύ στο Netflix έχει ανέβει και μια ταινία Minecraft, έτσι. Ενώ παλιότερα υπήρχε και Minecraft ταινία παιχνίδι που την επηρέαζεσαι εσύ. Εμείς με το Minecraft έχουμε παλιά ιστορία στο σπίτι. Άλλωστε, αν έχετε δει φωτογραφίες από το στούντιο, υπάρχει το κεφάλι του Steve και το Diamond Sword εδώ, πανάκριβο. Εν τω μεταξύ, σε ένα από τα λινουξάκια του Ambra FM τρέχει και ένας Minecraft server κάθε καλοκαίρι. Δώρο για το γιο και την παρέα. Έχουμε και δικό μας Minecraft server. Neoforge, N21 αν ενδιαφέρεστε. Να πουν κι άλλοι. Τρέχει Minecraft server σε ένα ρεσμπεράκι. Το τερματίσαμε. Το τσουρουφλήσαμε.

Remember the Time. Τα υπέρ βίντεο κλιπ. Ζούσαμε με αυτά. Μερικά πράγματα λες και ήταν κουμπωμένα σωστά. Ο Michael Jackson, οι φίλοι του, το MTV. Ήταν όλα κουμπωμένα σωστά. Θα μου πεις συνέβησαν. Το ένα έφερε το άλλο. Σωστό και αυτό. Και αν υπήρχε σήμερα το MTV, δεν θα ξέρει τι να παίξει. Καλά, και αν και έκλεισε το ίδιο, λέει και ο Μιχάλης. Δυστυχώς, γράφει, δεν υπάρχουν καινούργια CD αυτές τις μέρες και η δική μου δισκοθήκη έχει μείνει στα τέλη των 90's. Μιχάλη, you're not alone. Όλοι εκεί μείναμε. Ελάχιστα πια τραγούδια μας ενθουσιάζουν και όταν έρχεται κάτι και μας ενθουσιάζει, όπως ήταν το Die With A Smile, Bruno Mars και Lady Gaga, είναι απλά για να μας θυμίσουν τι καλή μουσική ακούγαμε και πόσο λίγα νέα τραγούδια υπάρχουν. Η έκπληξη του 1995. Να ακούς Freddie Mercury 4 χρόνια μετά το θάνατό του. Made in Heaven. Και να υπάρχει ένα τραγούδι μέσα που λες αυτό ήταν το Elton John. Λάθος έγινε στο CD, στο στούντιο. You don't fool me. Και ναι, θα ακολουθείς Elton John. Είμαι ανάμεσα σε δύο. Υπέροχη Τετάρτη.

Είμαι σίγουρος ότι σε ένα σημείο δεν τους βγήκε ο στίχος. Μετά το Mama Said Be Cool, που είχε ένα για μπαντά. Δεν τους βγήκε στίχος. Ήταν και ο Φρέντης τα τελευταία του. Βαριέσαι λέει. Για μπαντά μπαντά. Για μπαντά μπαντού. Καθίστε γιατί έχω και τουρνά έτοιμο, αλλά κρατιέμαι. Που με κόλλησε ο Δημοκίδης. Καλημέρα σε επικεφή, καλημέρα Λαμπρινή. Σε ξυφωνάρα με την τραγουδάρα σου. You don't fool me, Λαμπρινή. Μάλιστα. Μα, ο Έλτον εδώ είναι φούστα μπλούζα.

Club at the end of the street, ο Elton John. Δεν θέλω να ζηλέψω, τα έχω δει live, Elton John. Έχω και το εισιτήριο. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. Καλημέρα στη Λευκάδα, Αγγελική. Με το μαέστρο η Λευκάδα κόλλησε. Λοιπόν, απόλογη το ρελ για το επόμενο τραγούδι. Άκουγα Άρη Δημοκίδη. Το αφιέρωμα στο τουρνά. Κάθε βράδυ κοιμάμαι με ένα podcast στα αυτιά. Ξυπνάω λοιπόν και έχω τόσες μέρες, δύο εβδομάδες και, που τραγουδάω τουρνά. Και μονίμως ξεχνάω τον τίτλο. Και με θυμίζουν. Αυτό είναι υπνοθεραπεία. Δεν μετανιώνω. Εντελώς έτσι ήχος.

0: χιονό.
1: Εντάξει, τραγουδάρα τώρα. Εντελώς ήχος 80's, ήταν όλο σε το 80. Και καταλάβατε τι κρύβεται στις κεντρικές αποθήκες των Βρακή FM. Τα πρόβλεπτα. Πολύ ωραίο podcast του Άρη Δημοκίδη, μικροπράγματα για το τουρνά. Μερικές μέρες αργότερα τον είχαν και στο Studio 4, μετά κατάλαβα ότι ήταν λόγω του βιβλίου της βιογραφίας. Δεύτερη καλημέρα και άλλο, ένα μαέστρο από Λευκάδα. Καλημέρα Κατερίνα. Buona giornata, maestro. Σοβαρευτείτε.

respect για την εποχή. Και ας λέγαμε τα 80's. Fleetwood Mac, Big Love. Δεν ξέρω πώς το κάνετε, George. Καλημέρα στο Ισόγειο. Καλημέρα στο Δημαρχείο. Είχα επόμενο τραγούδι, Fun Young Cannibals, αλλά Suspicious Minds. Και έρχεται το μήνυμα, She Drives Me Crazy. Σωστά. Έτσι λέγεται την καψούρα. Παιδί μου εσύ. Παιδάκι μου εσύ.

Fine Young Animals. She drives me crazy. Κοίτα χαρά εδώ, αφιερωμένο λέει η Λευκάδα. Καλημέρα DJ Βασίλη. Καλημέρα στον Ορλάντο. Εγώ περιμένω το Μεγανήσι σήμερα να επιδράσει. Που ήρθε τραγούδι από Τιμ Ζακ από Θεσσαλονίκη. Που το περιμέναμε. Αλλά να μην καεί. Είπα να μην βάλω πάλι τον Ιταλό, να βάλω έναν άλλον Ιταλό. Καλημέρα Χάρη. Βρεκηθήκαμε χθες στο πτήσιμο και μου λέει αυτή τη Eurovision, μου λέει, θα τη θυμάμαι για τον Σαλ Ντα Βίντσι. Όλοι μας. Και για να προλάβω, καλημέρα Ευάγγελε, καλημέρα πτήσιμο. Στην έφερα σήμερα, χωρίς μήνυμα. Είδα το φως μου.

αυτό ποιος το είχε πει μπάμπα, λέει. Δεν το θυμάμαι. Είναι έξω από τον τομέα μου. Ενώ τουρνάς. Μάγκο, Καμοναλίζα. Νάτι. Και η Λίνα, νάτο και το μεγανήσι. Πριν λίγες μέρες μου ζήτησε Φρανσουά Φελμάν το remix του Dim Zach στο Love Platonic. Κοίτα να δεις που το γνώρισα τελώς αυτό. Ημερώνει να. Δεν έχει κλείσει εβδομάδα δηλαδή. Ευχαριστούμε Δήμο, ευχαριστούμε Dim Zach.

0: πάρα πολύ καλό. Μπράβο και στο Δήμο. Dimzach το remix. François Feldman, Love Platonic. Τραγούδι από τα 90s. Θα μπορούσε να ήταν και σε βεντίλ αυτό το στυλ. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα στο My Bio. Ξέρουμε ότι ακούει η Πρέβεζα και χαιρόμαστε πάρα πολύ να έχουμε μηνύματα από εκεί. Γιατί τι είναι η Πρέβεζα για μας, αρτούν στο καλοκαίρι? Ένα λούρος είναι και ξεμπερδέψαμε. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Έκο. Αυτές τις δύο εβδομάδες ήθελα να είμαι Αθήνα. Η Μισκούμπρια, Ζαν Μισελζάρ, Pet Shop Boys.
1: Get down.
0: Get down. Για να μην ακούσουμε πάλι Earth, Wind and Fire. Ναϊντίλα. Black Box Fantasy. Get down. Get down. Αυτά είναι σαν τζιρότο, μια και έξω. Get down. Get down. Και μετά ξεφανίστηκαν.

0: όλοι είχαμε αυτό το βινήλιο. Black Box Fantasy.
1: One ticket, please.
0: Συμφώνησε και η Αθήνα και η Πρεβέζα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Άννα.
2: Hey, what's going on, man?
0: Με αυτή μελωδία παίζει στο μυαλό μου από την αρχή της εκπομπής. Απλά περίμενα να φτάσει η σωστή στιγμή. Για Barry White και Let the Music Play.

Barry White, Let the Music Play. Καλημέρα, High School. Υπέροχες μουσικές. New entry στην παρέα. Καλώς το. Δηλαδή τώρα, κατά τη διάρκεια του τραγουδιού, λέω τι ωραία που περνάμε. Τι ωραίο ραδιοφωνο στήσαμε. Πόσο αβίαστα είναι τα πρωινά μας. Πόσο όμορφα. Αυτό έχετε ξανακούσει να το βάζω εγώ σε εκπομπή μου? Ούτε σε πάρτι το έχω βάλει. Κολλήματα από το παρελθόν που τα κάψαμε. Και όμως εδώ είναι τιμητικό. Last night a DJ saved

0: is not a problem that I can't fix, cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: Τραγούδι που πέρασε στη ζώνη του Κάλτ, του Κιτς. Γι' αυτό και όλοι μας το αποφύγαμε για πολλές πολλές δεκαετίες. Πλέον νομίζω μπορεί να συγχωρηθεί. In Deep Last Night the DJ Saved My Life. Ό,τι έκανε και ο Tom Jones στο επόμενο ζευγάρι. Μισιούνταν, ήθελαν να σκοτώσουν ένα στον άλλο. Αλλά ευτυχώς άνοιξαν το ραδιόφωνο και έπαιζε ένα τραγούδι του θείου Tom Jones. Και αγαπήθηκαν ξανά. What did I-

ένα ζευγάρι σε ακραίες καταστάσεις και ένα τραγούδι του Tom Jones που τους έφερε κοντά. Φανταστική ιστορία. Ήταν η Space και η Σέρις τον Κατατόνια ή ο άλλη τραγουδίστρια. The Ballad of Tom Jones. Νάτος και ο Ευάγγελος. Καλημέρα, πτήσιμο. Είπα εγώ την καλημέρα μου πριν. This is it. This is the end of the line. Ποια ταινία ξεκινούσε έτσι? Το πρώτο Karate Kid. Από εκεί το έχω. Πείτε καλή συνέχεια, γέροντα. Με το δίκιο σας. Tony DeBart, The Real Thing, ήταν ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Να περάσετε μια υπέροχη μέρα, μην βιαστείτε να τελειώσει. Να σας πω, δεν πάτε κανένα μπανάκι σήμερα, γιατί από αύριο βλέπω μια πιθανότητα βροχές. Άντε, άντε παλικάρια. Σε μένα το λέω. Ραντεβού αύριο το πρωί. Μπορείτε, ας πούμε, να ζητήσετε το πρώτο τραγούδι αύριο, αν το γράψετε από τις 7.30 μέχρι τις 8. Δώστε μια ιδέα.

0: Για όσους συνεχίζουν ακόμα, η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Ημέρες βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4 74 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα. Baby.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
7: Αμβρακία FM.
8: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Σας έλεγα τη Δευτέρα και τώρα το σκέφτομαι λίγο καλύτερα ότι να μην βιαζόμαστε να περάσουν οι μέρες, να ζούμε την κάθε μέρα. Αυτά τα έλεγα, αλλά ήταν Δευτέρα. Τώρα που έφτασε η Πέμπτη, wow, λέω σήμερα το πρωί, Πέμπτη, αλήθεια. Ναι, αλήθεια, είναι Πέμπτη. Είναι η διάσημα βροκιώτικη προ-Παρασκευή. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Καλημέρα από το εκθεσιακό κέντρο που έχει ζωή αυτές τις μέρες. Περνάμε πολλά βράδια, μάλλον περνάτε πιο πολλά βράδια εσείς εδώ, σε συναυλίες. Όπως χθες το βράδυ. Αύριο Μαργαρίτε. Ναι, τα καλοκαίρια το εκθεσιακό κέντρο παίρνει ζωή. Τον υπόλοιπο χρόνο είμαστε. Η μοναξιά μας όλοι.

Ναι, αυτό ήταν το ιδανικό ξεκίνημα για σήμερα. Και ήταν στο παραπέντε δηλαδή. Καλημέρα Κατερίνα, thank you. Καλημέρα στο Λόφο. Και να τα πρώτα μηνύματα. Μια κιθάρα φυγείται το χρόνο. Αφιέρωμα στο Νότι Μαυρουδί. Απόψε το βράδυ, μετά τις 9 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας. Εντάσσεται στα Λευτέρα 2026. Αυτές οι μέρες είναι... πρέπει να έχεις ατζέντα για να προλάβεις όλα αυτά που γίνονται στην άρτα μας. Νότις Μαυρουδής λοιπόν για το ξεκίνημα. Πρωινό τσιγάρο. Αμβράκι ό,τι και βερσόν. Αφιέρωμα στο Νότι Μαυρουδί απόψε στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Καλημέρα τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τον Αμβρακία FM και το 919.gr. Φτάσαμε στην Πέμπτη. Απίστευτο. Πάντα αυτό λέω, ε. Με ένα καφέ, πολύ μουσική και αγαπημένους ακροατές. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική Στρωμάη, λέει. Καλημέρα Στρωμάη. Το πιάσαμε το υπονοούμενο. Για να κοιτάξω στις γενικές αποθήκες.

0: για να καταλάβετε τώρα λίγο τη φιλοσοφία των Βρακιά FM. Νότης Μαυρουδής στο ξεκίνημα. Orchestral Maneuvers in the Dark είναι όλα γκέι στο slow αυτό mix. Στο μπορντό αυτό βινίλιο για τα 40 χρόνια του τραγουδιού που ήταν μέσα στην καραντίνα. Και μετά έχει στρωμάει. Αυτό είναι ο Βρακιά FM.
1: Formidable.
0: Αν κάποιος βρει τη λίστα λίγο μετά, μπορεί να πει του τρελού ήταν αυτή η εκπομπή. Κι όμως έχει τη λογική της. Formidable. Στρωμάει.
1: Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable.

Υπέροχο τρομάει. Formidable. Καλημέρα στην Black Magic Woman της παρέας. Καλημέρα Ιωάννα. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα, 25 Ιουνίου του 1963. Τον αγαπήσαμε, τον μισήσαμε για το Last Christmas και έφυγε την ημέρα των Χριστουγέννων. Ρε σύμπαν, έχεις πάρα πολύ πλάκα. Ο αγαπημένος του Βαγγέλη Ρίζου, ο George Michael.

0: you.
1: Νομίζω ότι αυτά τα γενέθλια σήμερα του George Michael έδωσαν κάτι στην εκπομπή. Έδωσαν μια επιπλέον χλίδα. Σαν σήμερα λοιπόν το 1963. Μεγαλύτερος από εμάς, αρκετά. Just in time ο Justin Timberlake. Cry me a river. Μαζί στο νούμερο και FM και το 919.gr.

Justin Timberlake, Cry Me A River. Και πάμε κοκτέιλ. Ένα κοκτέιλ, Ευάγγελε, παίρνουμε. Να ρωτάς εμένα λέει. Εμένα λέει βρήκες. Καλημέρα Λεκό. Beach Boys, Κοκόμο. Εγώ σκέφτομαι Tom Cruise τώρα. Με την καλή.

Beach Boys, Κοκόμο και η καλύτερη συνέχεια είναι αυτή. Κάνει εξωτικό αυτό. Μόνο και μόνο από το όνομα. Ροντρίγκο Αμαράντε. Τούγιο. Καλημέρα στη Χαλκίδα, καλημέρα Κάθρι. Πάνω στην ώρα λες και διάλεξε εσύ το επόμενο τραγούδι. Καλημέρα στην Πρέβεζα Ανούλα. Τούγιο. Παμπλε Σκομπάρ. Από εκεί το είχαμε κολλήσει όλοι.

Rodrigo Amarante. Tuyo. Αλλάζουμε ήπειρο. Πάμε στο Καζακστάν. Έχουμε άλλο τραγούδι από Καζακστάν? Έχουμε άλλα? Κανένα. Το λένε και στον τίτλο τους μάλιστα, Made in Kazakhstan. Έζε του νεξίστε πα. Ο Τζόντα Σεν, αλλιώς.

Made in Kazakhstan. Είναι και τραγουδίστρια του είναι. Είναι wow. Και εδώ με την απάντηση. Love is the answer. Aloe Black. Καλημέρα Κωνσταντίνα, καλημέρα Φιλιππιάδα. Έλεγες Άλεξ πριν για το fast forward του χρόνου από Δευτέρα σε Προπαρασκευή. Εδώ φτάσαμε λέει από Σεπτέμβρη σε... στον Ιούνιο. Πω πάει και αυτή η σεζόν. Και να ξέρετε ότι αυτή η σεζόν λίγο στο τέλος θα είναι μπερδεμένη. Θα σταματήσουμε παραδοσιακά όλο τον Αύγουστο. Θα κλέψω μία ή δύο εβδομάδες τον Ιούλιο και θα τις ξεπληρώσω τον Αύγουστο. Φέτος τον Αύγουστο θα έχει.

The answer is love. Καλημέρα, high school. Τι ώρα είναι να έρχεστε και να μένετε. Δεν θα έλεγα όχι, λέει, να ακούσουμε Pretty Maids, Please Don't Leave Me. Από μένα ναι, ναι, αλλά τη δεύτερη ώρα. Να αγκαζώσουμε λίγο. Θέλετε, πάμε σε ροκάκια σήμερα. Ακούω. Άμα θέλετε ροκάκια, εδώ, άνθρωπό σας. Που λέει ο λόγος. Η Κάθη μας έβαλε ένα πολύ ωραίο κήπο από τη Χαλκίδα, από το εξοχικό. Πω ζήλια τώρα. Εμείς πολεμάμε με δύο δεντράκια στο μπαλκόνι και έχουμε πέσει σκληρά. Δεν μας πιάνουν. Πολεμάμε. Μπράβο ρε Κάθε. Ωραία φωτογραφία. Πολύχρωμη ζωή.

Zaz. Que vendrá. Πάμε να κάνουμε λίγο καλοκαίρι. Καλοκαίρι όπως παλιά. Τα δύο επόμενα μπορεί να έπαιζαν στη Ρούμπη back to back. Μπορεί σε ένα πειρατικό ραδιόφωνο. Θα βρεθούμε στην καρδιά των 80's. Ιβάν, φωτονοβέλα.

υπάρχει κάτι για όλους και ισχύει όλα τα πράγματα. Για την ομάδα, για τα ταξίδια, για τα χρώματα, για το πώς θέλει ο άλλος στο σπίτι, για την ομορφιά και σίγουρα για τη μουσική. Εδώ είμαστε στα 80's. Τα 80's για άλλους ήταν οι Stragglers. Για άλλους ήταν οι Laid Back. Για άλλους ήταν τα Italo Disco. Άρα δεν υπήρχαν καλά και κακά 80's. Απλά έχει πολύ φράτζα. Εκεί νομίζω ήταν το πρόβλημα. Ένα χρόνο πριν το φωτονοβέλα, ένα από τα αξέχαστα τραγούδια του καλοκαιριού, η Laid Back στο Sunshine Reggae. Καλημέρα στο εξωτικό Μύτικα. Καλημέρα Ειρήνη, καλημέρα Άννα, καλημέρα Μιχάλη. Λέω όλη τη σύνθεση που θυμάμαι. Καλημέρα στο Λαμέλι Γάλα. Σύντομα κοντά σας.

Ακούω αυτό το τραγούδι και νομίζω ότι μυρίζω το βινήλιο. Laid back, sunshine reggae. Είμαστε στο 83. Ένα τραγούδι των laid back που λάτρευα και λατρεύω και έχει παραμείνει στην κατηγορία μετάγνωστε. Είναι το Maybe I'm Crazy, But How About You. Το κρατάμε αυτό γιατί καλοκαίρι είναι. Θα φορεθεί. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. Ποια είναι η μικρούλα? Είμαι σκύλα και με μικρούλα θα σε έχουμε σένα. Χαριτωμένες. Και η πιπίλα. Σήμα κατά τεθέν. Giorgio Moroder, Paul Engelmann. Την καλημέρα μου στο λόφο. Sun on Zeiss.

Giorgio Moroder. Πολύ αγαπημένα βινίλια, σαν on jazz. Πρώτα απ' όλα είναι Giorgio Moroder. We trust. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα στην Ορλάνδο. Μικρός δεν έλεγα τώρα, ε. Καλημέρα κυρία. Μέχρι τη Δευτέρα Τρίτη Δημοτικού. Ναι, μπορείτε να με φανταστείτε να μην έχω καλή άρθρωση. Αργά αργά γίνονται αυτά. Να σου ζήσει η ακένθη Βερονίκη. Γλυκούλες και οι δύο. Το επόμενο μήνυμα είναι δύσκολο να το διαβάσει κοινό συνητός. Καλημέρα Σιέρα Βίκτορ 6 Hotel Echo Fox. Καλημέρα από τον Σιέρα Βίκτορ 6 Ρωμαίο Δέλτα Αλφα. Τίποτα, κάτι δικά μας. Κλάβ Μοντε Πουλτσιάνο. Πάμε για δεύτερη ώρα και Domino Dancing. Ναι, βλέπουμε όλοι στο 4. Είναι αλήθεια.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
5: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
6: Λέγαμε λοιπόν πριν ότι όλοι βλέπουμε Studio 4, όλοι βλέπουμε ΕΡΤ τα τελευταία χρόνια και μπράβο μας και μπράβο τους. Εγώ να πω την αλήθεια δεν βλέπω, ακούω. Την έχω σε ένα παράθυρο και γυρίζω, οπότε έχει κάτι ιδιαίτερο. Όταν όμως παίζει ο ήχος από το Domino Dancing, λες αχ, πόσα καλοκαίρια πριν. Θέλετε να σας πω πόσα καλοκαίρια? Δεν θέτε. Γιατί είναι 38 καλοκαίρια πριν. Τσούζι αυτό. Καλημέρα Άρτα, καλημέρα από την Άρτα, τον Αμβρακία FM και το 919.gr. Στο στούντιο ο Αλέξανδρος Κατσαδωράκης. Ο δεύτερος καφές, ζεστός όπως πάντα. Μη σας φρικάρει αυτό. Και δραστήριο ακροατήριο.

day all day. Αξέχαστο τραγούδι. Μοναδική Pet Shop Boys. Νομίζω ότι είναι Πέμπτη Παρασκευή. Το Σάββατο είναι Αθήνα. Έχω πάει που λέει. Έχω πάει. Domino Dancing. Μπορεί να μην από τα τραγούδια που έχουν στο σετ τους, να ξέρετε. Στη Θεσσαλονίκη που τους είχα δει δεν είχαν πει το Πανινέρο. Ναι. Σοκ. Το Ρόμπι Βίλιαμς δεν λέει το Me and My Man Cake. Ο Κωνσταντίνος είναι με μένα, ο καφές πάντα ζεστός. Όχι μόνο καλοκαίρι. Είμαι από αυτούς τους περίεργους. Βέβαια είναι και άλλοι περίεργοι που δεν παίρνουν καφέ. Οι οποίοι αυξάνονται. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Τέλης, είστε. Έχουμε ομορφιές σήμερα. Μια τον κήπο της Κάθριν, μια τη μικρή της Βερονίκης. Γεμίσαμε ομορφιές. Αμάν μου ρε κλειό, με έφαγες. Έρχεται τραγούδι.

Πες το. Ήταν ο Μέγκα, Ready Freddy, Grace Kelly. Καλημέρα Κλειό. Crazy little thing called love. Καλημέρα στο Hair Code.

Τι Φρέντ ήταν αυτός. Crazy Little Thing Called Love 1979. Απιστεύτου. Δίπλε καλημέρα θα στείλω σε Βαγγέλη Ζεβερδινό. Είπαμε μια από κοντά. Ασπαστήκαμε. Χρωστάω Pretty Maids, δεν ξεχνώ. Απλά ετοιμάζω το δρόμο, το στρώνω. Ματιέλα. Count your blessings. Ναι, σας πω, είναι ώρα να δυναμώνουμε λίγο ένταση. Τσιμπήστε λίγο ραδιόφωνο. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στο team του Τρίτου.

blessings. Είμαστε στο 17 και θα γυρίσουμε στο 1986. Παναγνώστου. Σκεφτείτε πόσο Παναγνώστου που δεν το βρήκα ποτέ σε ψηφιακή μορφή σε CD ή κάπου να το κατεβάσω. Το ακούμε από το βινήλιο, το ίδιο βινήλιο του τότε. Καλημέρα Βάγγελε, καλημέρα Πτήσιμο, καλημέρα στο κέντρο της πόλης μας, της όμορφης πόλης μας. Jimmy Jimmy, Silence. Πριν λίγο καιρό μίλησα με τον ένα Jimmy, από τους δύο Jimmy Jimmy. Τι ώρα αυτά τα παλιά συγκροτήματα. Όταν τους στείλεις ένα μήνυμα, τους βρεις κάπου σε social, σου απαντάνε αμέσως. Ναι, γιατί τους ξεπέρασε εποχή, τους έφυγε το ψώνιο. Και όταν δέχονται ένα μήνυμα, ειδικά από Ελλάδα, τρελαίνονται λίγο.

Jimmy Jimmy Silence. Ένα μάξι σε κλειτού 86. Καλημέρα στο Γιάννη Πάνο. Θα κάνουμε μια υπέροχη μέρα. Και εσύ αύριο θα κάνεις εκπομπή Metal και θα έχεις έξω από το στούντιο των Rock FM Μαργαρίτη. Εδώ θα είμαι. Την καλημέρα μου στο Liverpool. Καλημέρα Δημήτρη. Extreme hit, έτσι, πάτε για καύσωνα ή μάλλον είσαι στον καύσωνα. Θα πω μια ανάμεση. 2 χρόνια πριν Λονδίνο, τέτοιες μέρες, πρέπει να ήταν 23 Ιουνίου. Έχει τέτοια ζέστη που δεν την έχουν περάσει λέει ποτέ. Είναι ο κόσμος παντού στα συντριβάνια και είναι μέσα. Μπαίνουν στα συντριβάνια, δεν αντέχουν. Επιστροφή Ελλάδα. Προσγειωνόμαστε στο Άκτιο με extreme βροχή. Αφού χειροκροτούσαν τον πιλότο για το πώς το προσγείωσε με τόσο άσχημο καιρό. Και λες τι έγινε ρε παιδιά. Πήγαμε Λονδίνο για καύσωνα και γυρίσαμε Ελλάδα με βροχή.

Διαβάζω τώρα ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο βινίλιο, το άλμπουμ. Adrian John Leverage, 4000 Dragons. Και συνεχίζει το άρθρο. Το τραγούδι, λέει, αν και άγνωστο παγκοσμίως, έγινε επιτυχία στην Ελλάδα, στα πειρατικά ραδιόφωνα των 80's. Κοίτα να δεις. Και μιας και βλέπω ότι το chat γέμισε φωτογραφίες από τα σκυλάκια, θα επιστρέψουμε σε κάτι αρτινό. Αρτινό. Bad Dog Never Dies. Είναι το κακό σκυλί, ψοφού δεν έχει. Παιδιά, ήταν αρτινή αυτή. 2009.

0: die.
1: Bad Dog Never Dies. Από τους Αρτινούς Bad Dog δεν υπάρχουν πια. Ή μάλλον έχουν εξελιχθεί σε άλλα σχήματα. Η έκπληξη του 2009, όταν μου φέρνω αυτό το CD και λέω αλήθεια τώρα. Αυτό είναι βαθιά Αμερική ο ήχος. Αχ, πολύ μου αρέσει που μου στείλετε σκυλάκια σας από το ναύπλιο Σίλα και Άιρις. Ενώ το σκυλί του Γιάννη πάνω λέγεται Καλύση. Αλήθεια πες, το σκύλο σου Καλύση. Όχι πως έβλεπες Game of Thrones. Καλύση, η θελογέννητη, η πρώτη στο όνομά της, η άφλεκτη που βγήκε μέσα από τη φωτιά γυμνή. Τι σκηνή, τι παύση έχουμε κάνει εκεί. Τον πρώτον ανθρώπο, η απελευθερώτρια των σκλάβων, η μητέρα των δράκων. Αχ, πρέπει να δω Game of Thrones πάλι. Πάει δεκαετία που τελείωσε. Πότε τελείωσε το Game of Thrones? Τώρα που πέρασαν χρόνια νομίζω ότι θέλω να το ξαναδώ. Το έχω σε ultra high definition, να ξέρετε.

τι τραγουδάρα. Θεέ μου τι τραγουδάρα. Pretty Maids, Darling, please don't leave me. Να είναι και τα σκυλάκια, να είναι και οι γατούλες αγγελικές. Γι' αυτό λέω μια ωραία διάθεση, μια ωραία παρέα, μια ωραία ατμόσφαιρα. Κάθεν περιμένουμε και το Λουκά φωτογραφία. Καλημέρα στο Εδιμβούργο, καλημέρα Μιχάλη και στα δίδυμα. Περιμένω λέει να πάνε τα κορίτσια 16 και μετά να το δούμε το Game of Thrones. Να πάνε 26 καλύτερα, λέω εγώ. Όχι πως θέλουν σήμερα τα παιδιά εξήγηση για τα αυτά που θα βλέπουν. Γιάννη, ναι. Να ακούσουμε Blister in the Sun. Αμέσως. Από τα πιο εθιστικά σαξόφωνα που έχουμε ακούσει ποτέ. Harden my heart. Από την ίδια την τραγουδίστρια, τη Ρίντι Ροζ.

Flash. 1981, τραγουδάρα Hard in my heart. Καλημέρα Στεφανία, καλημέρα στα ημιωρινά. Χρόνια πολλά γράφει στην πάντα υποστηρικτική συνάδελφο Χριστίνα. Μπράβο στην υποστηρικτική συνάδελφο Χριστίνα. Καταπληκτική Πέμπτη γράφει. Έτσι είναι οι Πέμπτες. Εδώ κάναμε τις Τρίτες να αξίζουν. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. Να μάθουμε λίγο μουσικούλα στους βραδινούς, τους ροκάδες. Παραγγελιά από Γιάννη Πάνο. Violent Femmes, Blister in the Sun. Λες και είμαι στην Time Out, στα 80's. Τότε ήταν νέο τραγούδι, μόλις είχε βγει.

Blist and the Sun είναι από τα μας τραγούδια στα παλιά αλλά και τα σημερινά ροκάδικα, ελπίζω στα σημερινά. Violent Femmes. Μιλάγαμε για Game of Thrones. Ναι, δεν ήταν πριν 10 χρόνια, ήταν ακριβώς πριν την καραντίνα. Ήταν την άνοιξη του 19. Τώρα είδα τα αρχεία. Την τελευταία σεζόν την είχε η Nova 4 ώρα το πρωί, κάθε επεισόδιο. Σηκωνόμουν 4 το πρωί, έβλεπα το επεισόδιο. Και υπήρχαν επεισόδια μετά που δεν είχε ύπνο. Το επεισόδιο μετά το «Τη μεγάλη μάχη». Που τελειώνει και λες «Τι είδα, Θεέ μου, σήμερα, τι είδα». Ή το επεισόδιο που τελείωσε με Florence and the Machine, πάλι μιλάει για τον τελευταίο κύκλο, με το Jane of All Stones. Παίζει τη νύχτα στον Ομβρακέφα. Θυμάμαι το επόμενο πρωί, το είχα βρει, το είχα κατεβάσει και είχαμε ξεκινήσει έτσι την εκπομπή. Νομίζω ότι πέρασαν πολλά χρόνια και μου έλειψε, έτσι. Θέλει μια επανάληψη. Να και ο Μπέρτι βασανισμένος λέει από τα δίδυμα. Παιδιά, τι το κάνετε έτσι ως σκυλάκι? Τι το ντύσατε? Απαπα. A Flock of Seagulls. I Run.

πρόλαβα. Για τη φίλη μου την Κλειό, White Snake. Here I go again on my own. Είχα το πληκτρολόγιο στα ελληνικά και δεν μπορούσα να γράψω. Έψαχνα να δω αν έχουμε Μαργαρίτη, δρόμο του πουθενά. Λοιπόν, αύριο πρέπει να παίξει, έτσι. Δρόμο του πουθενά. Πρόμες, δεν το έχω. Εν τω μεταξύ μας έβαλε και ο Βαγγέλης Αβερτινός φωτογραφία μου το σκυλάκι. Και ειλικρινά, αν δεν μεγαλώσει τη φωτογραφία, αν την έχεις σε thumbnail, σε εικονίδιο, δεν καταλαβαίνεις ποιος είναι ο Βαγγέλης και ποιος είναι το σκυλάκι. Συγγνώμη Βαγγέλη, αλλά έχετε δύο χρώμα μουσε. Πώς γίνεται αυτό? Σκούρο μαλλί επάνω, ξανθό μουσε κάτω. Το να μοιάζεις με τον σύντροφό σου, με τα χρόνια μοιάζουμε, ναι. Να μοιάζεις με το σκύλο σου. Κι άλλα θέλω να πω.

ολόκληρο. Είναι από τα τραγούδια που αν δεν τα ζητήσετε εσείς, εμένα δεν μου κόβει. Here I go again, η Whitesnake. Ειλικρινά, Ευάγγελε, πρώτη φορά βλέπω ιδιοκτήτη να μοιάζει με το σκυλί του τόσο πολύ. Ζηλεύω. Καλή, ευτυχώς εγώ δεν μοιάζω με το Ρούφος. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Εκό. Lady Rider. Ιστορικό άλμπουμ και Dire Straits.

Straits, Lady Writer on the TV. Τι έχουμε ακούσει, με τι έχουμε μεγαλώσει. Τα δύο επόμενα τραγούδια και λέω να το κλειδώσω έτσι, να μην πειράξω τίποτα. Πάνε ζευγαράκι. Δεν τα έχουμε ακούσει ποτέ. Στο ραδιόφωνο ποτέ. Σε πάρτι ποτέ. Και δεν φωνάζετε κι εσείς. Ένας να τα ζητήσει σε ένα πάρτι δεν γίνεται. Σας βάζω υπεύθυνος. Honor of a Lonely Heart.

Μια υπέροχη παρέα, ένα υπέροχο τσάτ σήμερα. Και θα το πω. Αν βγάζαμε τις συνομιλίες και ό,τι μου στέλνετε στα private chat στον αέρα, θα μας έκανε κλείσει, αλλά θα έχει μεγαλύτερη πλάκα. Στα private στέλνετε τα καλύτερα. Owner of a lonely heart. Yes. Είμαστε στο 83. Θα το θυμίσετε στο επόμενο πάρτι αυτό, να ξέρετε. Και το επόμενο. Van Halen. Και το Star του σινεμά. Δεν το έχουμε ακούσει ποτέ. Και μου το θύμισαν 15.50 πριν 2 εβδομάδες. Είπαμε για το πάρτι στην Κόρνηση, έτσι, 25 Ιουλίου. Στα πλαίσια του Διάπλου του Αμβρακικού, το παραδοσιακό πάρτι, Σαββατόβραδο. Στην πίσω παραλία, στο Φράχτη. 5 λεπτά πριν το τέλος, Αλέξανδρος Κατσαδωράκης στο στούντιο. Van Halen, Jump. Η άβολη στιγμή. Όταν καταλάβαμε ότι το τραγούδι δεν μιλούσε για κανέναν Maxwell. Δεν έλεγε σε κανέναν Maxwell Jump. Might as well jump. Εγώ το κατάλαβα λίγο μεγαλύτερος. Μισή ντροπή δικιά μου. Και άλλη μισή δικιά σας, γιατί ούτε εσείς το ξέρετε. Maxwell Jump. Όσο το πληρώσατε, από εδώ και πέρα βρείτε το δρόμο σας. Αύριο Παρασκευή με Μαργαρίτη. Μην υποσχεθώ εγώ.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων ως 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.
7: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μην σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.
5: E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle vostre facce grigie, voglio un mondo rosa pieno di colore. Voi

0: Αρκεία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλίνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 2681-061414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Tomu Joglu Shoes.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Tomu Joglu Shoes.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: 着小船往路村。Αμβρακία FM. Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
3: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
2: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
3: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
2: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
3: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
2: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
3: Τηλέφωνο 26810-79570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο,
3: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM. Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

βόλτα στον ουρανό. Δίχως tag, δίχως hashtag, δίχως social media. Ψάχναμε τον έρωτα σε ένα κατάστρωμα, μέσα στο γλυκό καλοκαιρινό υδρότα που έσταζε η αθώα μυρωδιά των κορμιών μας. Τώρα, γενιά χαμένων σαραντάριδων, μια γενιά που δεν ξέρει πού να πρωτοπατήσει. Σε αυτά που της έμαθε το λάγνο παρελθόν ή σε αυτά που ασταμάτητα και χωρίς φίλτρο επιβάλλει νέα τάξη πραγμάτων. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πότιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά έναν κόσμο γεμάτο φως. Έναν κόσμο απλό, μόνο

τότε ήμασταν πουλιά δέσποτα, ηλιοβασιλέματα στον ουρανό. Τρέχαμε σε μια λάνα με παιχνίδια θόρμητα, νιώθοντας ευτυχισμένοι μέσα στην παιδική αγνιά μας. Τώρα κομπάρσει σε μια ταινία που το τέλος της φαντάζει όλο και πιο δυσίωνο. Τι θέλουμε τελικά από αυτή τη σύντομη περιήγηση μας σε αυτόν τον πλανήτη? Πώς μπορεί να χωρέσει όλη μας η ζωή σε μια οθόνη? Είμαστε όλοι τόσο ίδιοι, κι όμως τόσο διαφορετικοί. Θυμάμαι εκείνη την παραλία και τον αέρα που χάιδευε τα ηλιοκαμμένα κορμιά μας. Σαν δύο σταγόνες LSD ο έρωτας πόντιζε γλυκά τις καρδιές μας. Ανακάτεψέ μου όπως η θάλασσα το νερό και δώσ' μου ξανά έναν κόσμο γεμάτο φως. Έναν κόσμο απλό, μόνο με αγάπη.

0: άσε με να κάνω λάθος, σου λέω. Δεν είμαι ρομπότ και ούτε θέλω να γίνω.
1: It's showtime, ladies and gentlemen.
2: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Ραμπλακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Αρκεία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιώλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.
2: Αμβρακία FM.
3: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
0: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
2: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

Ημέρες βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

dois-je t'adorer?

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
4: Αμβρακία FM.

Ακούστε πως έχουν τα πράγματα. Καφεδάρα από το Coffee Art εδώ τα παιδιά έχουμε. Καινούριο μαλλί από τον Άρη έχουμε. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Βροχή έχουμε. Τι να ζητήσει ένας παραγωγός του 919 από την Άρτα για να κάνει μια πεπιάτικη εκπομπή Πέμπτη απόγευμα. Τα έχουμε όλα παιδιά. Μουσικάρες, 1919 υπέροχο. Τα FM καλά κρατούν. Και ο Βαγγέλης Ρίζος είναι εδώ Πέμπτη απόγευμα. Μετά από μια δύσκολη εβδομάδα σας καλωσορίζω. Σας εύχομαι να είστε καλά. Καλό απόγευμα μουσικό. Να περάσουμε λίγα λεπτά και μετά τις 7 μουσικό ελαττωπίπερο. Η εκπομπή εδώ στο 919, η οποία νοστιμεύει χρόνια τώρα το απόγευμα σου. Καλησπέρα στην Ομίγυρη εκεί στο 919. Αλέξη Κατσαδωράκη, έχεις δίκιο. Τον παράτησα τώρα. Το φίλο μας εκεί πάνω. Καλησπέρα Βερονίκη, καλησπέρα Μιτσάρα, καλησπέρα σε όλους τους αμβρακιώτες που και αυτό το απόγευμα θα κάνουμε ωραία παρέα με μουσικάρες εδώ στο 919. Benny Rivers, Step by Step in Time και Chris Rea, Loving You, τα δύο κομμάτια που ξεκινήσαμε σήμερα. Πάμε να φτιάξουμε διαθέσεις. 919.gr, 91,9 στα πολύτιμα FM.

αυτό είναι ο Chris Ρία, ένα κομμάτι το οποίο είναι αποκλειστικά φτιαγμένο από τον Chris Ρία. Γραμμένο, κομμένο, παιγμένο. Από αυτά τα άγνωστα που λέμε εδώ στο μουσικό λατό πίπερο, όταν θέλουμε να κάνουμε εντύπωση, είναι στο ραδιόφωνο. Πολλές, πολλές καλησπέρες στα Τζουμέρκα και στα Θοδόργιανα. Στο φίλο μου τον Γιωργάκη το Γρούμπα, έχεις και την Εβούλα εκεί παρέα, πιστεύω. Δυνατά ακούμε και πάνω, έτσι. Αμβρακία 919, Γιωργάκη μου. Καλησπέρες. Καλές βόλτες, ναι.

Δεν ξέρετε πόσο το γουστάρουμε όταν βγαίνουν τόσο ωραία κομμάτια. Μόλις το Μάιο του 2026 ο Γκέρα, ολοκένουργιο άλμπουμ, θα το βρείτε σε πολλές πλατφόρμες, παιδιά, το τραγουδάκι Back in Love λέγεται. Πραγματικά, πραγματικά κομματάρες εδώ στο Μουσικό Λατουπίπερο και στο Νομρακία FM. Κάθε απόγευμα Τρίτης και Πέμπτης, ό,τι πιο καινούριο υπάρχει, με τις κλειτές παλιατζούρες να μένουν στο μπαούλο μέχρι να βγουν στην επιφάνεια, ναι. Στο καλύτερο φαρμακείο του Μοναστηρακίου της Βόνιτσας θα πάω τώρα, θα δώσω πολλά φιλιάκι στα παιδιά. Σαμάνθα, ε. Καλησπέρα και σε εσάς, στο 919 είστε συντονισμένοι. Το Δημοτικό Ραδιοφόνο της Άρτας, από την πόλη της Άρτας, που εδώ και λίγα απογεύματα τώρα μας έρχνει κάτι μπουρινάκια ωραία.

Επιτέλους ένα Double Vision το 2026. Μετά τους Foreigner το μακρινό 70. Η Ocean Anali Double Vision στον αέρα το 19. Κομματάρα. Πήκαμε καλά εδώ την Πέμπτη, έτσι. Έχουμε καινούρια μουσική. Το μουσικό αλλά το πίπερο είναι το τελευταίο για αυτή την εβδομάδα. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, γιατί εγώ και ο φίλος μου, ο Νίκος, ο Ματάκιας, με τη φορτηγάρα του τώρα που πάει στην Αθήνα, καλό ταξίδι Νικολάκη μου, θα πάμε στα Τζουμέρικα το Σάββατο και την Κυριακή. Μη μας ψάχνετε, θα είμαστε Τζουμέρικα, ναι. Καλά δρομολόγια εύχομαι και σε όλους τους φορτηγατζίδες της Ελλάδος. Να είστε καλά παιδιά. Μπορείτε εκεί μέσα στο 919 να το βάλετε μέσα στο 919, όπως έχει και ο φίλος μου Νίκος εκεί την οθονάρα του με το σήμα του Αμβρακή FM. Double Vision. Σημερινό μουσικολά του Πίπερο πρέπει να μείνετε μέχρι το τέλος. Έχουμε πολλές εκπλήξεις μουσικές παιδιά. Καταρχάς σας έχω σήμερα δύο μπαλαντάρες από το 1993 με ελληνικό τίτλο, με ελληνικούς υποτίτλους. Γι' αυτό μείνετε εδώ.

Ω, Γιουργάκη μου και συνταλικέρισα. Καλή αρχή να ευχηθώ. Και καλά δρομολόγια και σε σένα, εκεί στα τζουμέρκα μας, ε. Άντε, συνταλικέρηδες όλοι, ε. Τα καλά παιδιά.

Παίζει πολύ τώρα τελευταία στα social media, ό,τι και να ανοίξετε θα ακούσετε Chaka Khan μαζί με Snoop Dogg. Αυτή είναι η συνεργασία, παιδιά, εντάξει. Snoop Dogg, αυτή είναι η συνεργασία, παιδιά, εντάξει.

ξεκίνημα στο δεύτερο ημίωρο πραγματικά με ένα κομμάτι το οποίο χαιρόμαστε που είναι η Ελληνίδα η Βασιλική. Αλλά έγραψε και κομμάτια στη Νέα Υόρκη. Το έγραψε το προηγούμενο καλοκαίρι αυτό το κομμάτι, διάρα Horses in the Wild. Πραγματικά ένα μουσικό αριστούργημα από την δικιά μας Βασιλική, η οποία κάνει καριέρα και νομίζω ότι θα κάνει μεγάλη καριέρα στη Νέα Υόρκη. Το ακούς δυνατά πάντα στο μουσικό του πίπερο. Όπως και αυτό.

Ross Lastra, Love Saves No One. Πολλές καλησπέρες εδώ στην πλατεία Κρυστάλλι, στο μαγαζάκι. Καλό απόγευμα, καλή δουλειά παιδιά. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Αλέκο. Καλησπέρα και σε εσάς που τους συντονιστήκατε τώρα στο 919.gr 51,9 Δημοτική Ραδιοφωνία της Άρτας. Πάμε πίσω στο 2009. Σαν σήμερα 25 το Ιούνιου φεύγει ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές, τραγουδοποιούς, Michael Joseph Jackson.

Leave Me Alone, Michael Jackson, σαν σήμερα το 2009, το μακρινό 2009. Απεβίωσε ο μεγαλύτερος καλλιτέχνης του σύμπαντος για μένα, πραγματικά. Με όλο το πακέτο. 25 Ιουνίου 2009. Πραγματικά θέλω να πω στο μικρόφωνο του 919 την ταπεινή μου γνώμη. Μην ξαναβγάλετε ταινία με τον Michael Jackson. Ούτε ο ανυψός να τον κάνει, ούτε κανένας άλλος. Είναι μία βλακεία. Για μένα σαν συνοφίλ η ταινία ήταν μία βλακεία, πραγματικά. Καλύτερο ήταν το This Is It, το ντοκιμαντέρ, πολύ καλύτερο παρά αυτό που είδαμε στους κινηματογράφους. Η δική μου ταπεινή γνώμη, πάντα έτσι. Καθόλου κοντά στο Michael Jackson, καθόλου μα καθόλου. Αλέξη Κατσαδωράκη, είμαι ένα πρωί και σε ακούω, όπως πάντα σε ακούω τα πρωινάκια στη δουλειά και βάζεις Ross Laster, παιδιά, εντάξει, είναι αμπρακιώτικο αυτό το κομμάτι. Κάπως έτσι το τσίμπησα.

να ψουγίγουν τα αίματα, παιδιά. Να ανάψουν λίγο τα αίματα, έτσι. You can leave your hat on. Αυτός είναι ο Join Line. Talking Heads live at Darling Wartime. 10 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης ώρας.

0: Εμείς εδώ στον 19 είναι να μην ακούσουμε παλιά τζούρα. Όταν την ακούμε για πρώτη φορά και λέμε αμάν, πώς μας ξέφυγε αυτό. Μετά το παίζουμε συνέχεια, να ξέρετε, τέρμα. Ακούτε South South Johnny and the Absolute Jacks με το Love is Drug συνέχεια τώρα, παιδιά, μέχρι να κλείσουμε τη σεζόν. Το πιο γνωστό τους κομμάτι, το είπαμε και το ξανάπαμε, είναι το Capture. Βαγγέλης Ρίζος στον 9-19, απόγευμα Πέμπτης, από τις τελευταίες μέρες του Ιούνιου 2026. Σας αφήνω για την πρώτη ώρα, χρωστάμε Σαμάνθα στα παιδιά στο φαρμακείο στο Μοναστεράκι Βούνιτσας. Πολύ ωραία φωτογραφία, Βερονίκη, μας έστειλε στο 9-19 και την επόμενη ώρα θα προσπαθήσουμε Cool on the Gun, φρέσκο ματάρα. Καλησπέρα στις κυρίες Λίνα, Άννα, καλώς ήρθατε. Μείνετε εδώ, μετά τις 8 επιστρέφω πάλι.
1: Γνωρίζετε κάποιο μανεκέν Σαμάνθα?
2: Σαμάνθα?

0: αφού με θέλεις.
1: Όχι, όχι. Δεν πρέπει.
0: Θα σου δώσω όλο μου τον εαυτό, μαζί με το κορμί μου. Θα σε κάνω να το νιώσεις μόλις αγγίξω. Και δεν θα φοβάσαι πια κανέναν.

0: σουίτα 234.
1: Εντάξει. Έχει πολύ φως εδώ μέσα. Χρειάζεται μια κατάλληλη ατμόσφαιρα.
0: Μουσική.
1: Μου επιτρέψει να τη διαλέξω εγώ.

0: ξανάρθεις.
1: Αμβρακία FM.
2: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
1: Αμβρακία FM.
7: Αμβρακία FM.

Αυτό είναι το Summer Song, παιδιά. Cinematic Electronic Remix, το αγαπήσαμε τόσο πολύ και θα βγάλουμε, θα ξεκαλοκαιριάσουμε με αυτό το κομμάτι, έτσι το είπα και εσύ χασανά. Καλώς τους, λίγο μετά τις 8, 25 του Ιούνιου, πέμπτη απόγευμα, στο 919 Βρακή FM, Δημοτική Ραδιοφωνία της Άρτας. Πολλές καλησπέρες από τον Βαγγέλη Ρίζο, είναι στο μικρόφωνο στις επιλογές. Για όλη την Ελλάδα 919.gr και για όλο τον κόσμο 91,9 στα FM. Για αυτούς που είναι πιο κοντά μας.

Για άλλη μια ώρα εδώ με μουσικάρες, θα το πάμε μέχρι τις 9. Γι' αυτό μείνετε εδώ, έχω και πολλές εκπλέξεις σήμερα εδώ στο μουσικό Λατού Πιπερό. Με ακουλπά.

0: είχα ένα Send Me An Angel από το πουθενά μου με τους Last Change να κάνουν την απόλυτη διασκευή. Καλησπέρα στην Κατερίνα, στην όμορφη Λευκάδα και πάλι καλησπέρα σας κυρία Στεφανία. Παιδιά, ο 9-19 είναι πολύ, πώς να το πω έτσι, στο μικρόφωνο για να το καταλάβουμε τώρα που μας τελειώνει και αυτή η σεζόν υπέροχη. Πολύ γνήσιος ραδιοφωνικός σταθμός. Είμαστε μόνοι. Και όταν λέω είμαστε μόνοι, όλη η παραγωγή είμαστε μόνοι. Τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Με πολύ αγάπη στη μουσική και στο ραδιόφωνο. Θέλω να τοποθετηθώ πάνω στην, σε αυτό που έγραψε ο Λέξης Κρυσταδωράκης στο 919. Πολύ όμορφο πράγματι. Τα σποτάκια της ώρας που βάζουμε τόσα χρόνια, όσα χρόνια είμαι εγώ δηλαδή. Δεν ήμουν από την αρχή. Θέλω να πω ότι δεν βρίσκουμε κάτι καλύτερο για να βάλουμε. Τα σποτάκια μας αυτά παίζουν τόσα χρόνια, γιατί είναι υπέροχα παιδιά. Μόνο αυτό έχω να πω, τίποτα άλλο. Τώρα θα σας πάω λίγο με ελληνικός υποτίτλος. Δύο μπαλάντες οι οποίες θα τις ερωτευτείτε κι εσείς, θα νοσταλγήσετε. Είναι από τις αγαπημένες μου μπαλάντες, πάρα πολύ εκλεκτές μπαλάντες ελληνικές από το παρελθόν. Πραγματικά θα τις αγαπήσετε. Γι' αυτό back to back ρίφι-φι αν μ' αρνηθείς, και έρχεται η μπαλάντα με τον Ανδρέα Τσουκαλά.
1: I would like, if I may, to take you on a strange journey.
2: Αμβρακία FM.

0: Όποιος θυμήθηκε αυτά τα κομμάτια, μπράβο του. Ανδρέα Τσοκαλάς, αυτή είναι η μπαλάντα. Και λίγο πιο πριν η Ρυφηφή με το «Αν μ' αρνηθείς».
1: Αυτό που μόλις πέρασε στο χτες.
0: Αυτή είναι η ελληνική μας πλευρά στο μουσικό λατρείο του Πέμπτης.

Και τώρα να έρθουμε στα ίσια μας. Ντατή, take me there. Καλησπέρα σε όσους στριμάρανε, συντονιστήκαν τώρα στο 919. Βαγγέλης Ρίζος, μουσικάλα το Πέπερο. Για κανένα 40 λεπτά ακόμα μαζί σας.

Fresh Fresh Exciting, ένα από τα μεγαλύτερα disco κομμάτια όλων των εποχών, 1985, Cool and the Gang. Αυτό είναι για τη φίλη μας στη Βερονίκη, στη Θεσσαλονίκη. Το άκουγε εδώ στην Άρτα συνέχεια. Πρέπει να ερχόσουν εκεί που έπαιζα εγώ, δεν εξηγείται αλλιώς αυτό το κομμάτι. Το είχα λιώσει πραγματικά. 2026, παιδιά, πανελλαδικές εξετάσεις έλαβαν τέλος εδώ στη χώρα μας. Για αυτούς που πέτυχαν, μπράβο τους. Για αυτούς που δεν πέτυχαν, δεν χάθηκε ο κόσμος, παιδιά. Η ζωή συνεχίζεται και έχει πάρα πάρα πολύ όμορφα πράγματα ακόμη. Δεν είναι μόνο οι πανελλαδικές και τα μαθήματα, πιστέψτε με. Ξαναπροσπαθήστε πάλι. Μην το σκέφτεστε καθόλου. Κανένας δεν πάει χαμένος. Δεν βλέπετε με ένα έγανε παραγωγό στο 919 το Μπρακί FM. Ξέρετε τι εξετάσεις έχω δώσει για να μπω εδώ μέσα.

Την ώρα, παιδιά, που πιάσαν τον Μίκη Ρούρκ, τον φωτογραφίζουν χωρίς δόντιο Μίκη Ρούρκ. Να σας θυμίσω ότι στη Βενεζουέλα γίνεται τραγικά πράγματα, πραγματικά. Στα τέτοια μας, εντάξει, τώρα τσατίζουμε κιόλας με τον Μίκη Ρούρκ. Όταν στη Βενεζουέλα μία εικόνα από μία γυναίκα μέσα στα χαλάσματα να κάθεται στον τέτοιο της που λέμε, στον ποπό της, και μέσα στα χαλάσματα την είδατε αυτή τη φάση και να σηκώνει το χέρι και να ζητάει βοήθεια. Όταν βλέπω αυτή την εικόνα στην Βενεζουέλα, η οποία λες δεν υπάρχει Θεός, 7 κόμμα τόσο, και σε χτυπάει μετά με 7 κόμμα τόσο πάλι και σου σοπεδώνει, λες εντάξει δε, τι να κάνω. Και μου λέει σε μένα εμφανίστηκε ο Μίκη Ρούρκ χωρίς δόντια. Πραγματικά εικόνες από τη Βενεζουέλα. Θεέ μου, πραγματικά να μην το περάσουμε αυτό εδώ το πράγμα. Τραγικά πράγματα. Γιατί πρέπει να έχουμε και το μυαλό μας λίγο στους συνανθρώπους εκεί. Πιστεύω ότι, τέλος πάντων δεν θέλω να πιστεύω, αλλά υπάρχει μεγάλο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή, καταπλακώθηκαν εκεί στη Βενεζουέλα. Ρε παιδιά, 7 κόμμα τόσο, σε χτυπάει πάλι 7 κόμμα τόσο. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό, λέει.

Ένας τραγουδοποιός, ένας τραγουδιστής που έχει πολλά να δώσει ακόμα πραγματικά, αυτός ο Teddy Swims, παιδιά, με το The Door και όχι μόνο, What More Can I Say, Bad Dreams, μας έχει κάνει να ελπίζουμε για πολλά ωραία κομμάτια ραδιοφωνικά ακόμη. Και πάμε να μπιτάρουμε ένα τεταρτάκι ακόμη μέχρι τις 9, ζωντανό μουσικό αλατούπιπερο εδώ στο 919, με τις ευχές όλων εσάς εκεί στο 919.gr των Αμβροκιατών. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα θα είμαστε εδώ γύρω στα μέσα του Ιουλίου και λίγο παραπάνω, και εν τούτης στα έξτρα του Σαββάτου με πολλά πολλά αφιερώματα ακόμη. Αυτό το Σάββατο δεν θα είμαστε εδώ δυστυχώς, θα είμαστε στα όμορφα τζουμέρκα μας να δώσουμε πάλι τα φιλιά μας, υποχρεώσεις εκεί, και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Ένα τεταρτάκι ακόμη, ας ελπίσουμε για Σλίκη τι να συνεχίσει σήμερα αυτή την ωραία Πέμπτη. Ωστόσο, Sam Stone.

Μόλις 7 λεπτά προς το τέλος, Oscar and the Wolf με το Oliver καταπληκτικό. MC με το L'Oreal. Από τα τελευταία μας κομμάτια στην ερώτηση τώρα το 2641 νοθλίκη την εδώ. Αγαπητέ μου φίλε, δεν ξέρω τι να σου απαντήσω. Ο Θανάσης μου ήρθε την τελευταία στιγμή. Μου χάνει καψόνια. Ας ευχηθούμε ότι θα έχει λίκητη και θα συνεχίσει αυτή την ωραία βραδιά μέχρι τις 10. Τη ραδιοφωνική βραδιά, L'Oreal.

Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το παρεάκι σήμερα, Πέμπτη απόγευμα προς βραδάκι. Ζωντανά 2 ώρες ήταν ο Βαγγέλης Ρίζος εδώ στο 919. Εύχομαι να ακούσουμε αυτά που έπρεπε να ακούσουμε, έτσι, για να νιώσουμε καλύτερα και να πάμε για τα τσιπουράκια μας και τις μπερίζες μας Πέμπτη βράδυ, έτσι δεν είναι? Από το 919, την πόλη της Σάρτας, στο Βαγγέλη Ρίζο, να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ Πέμπτης και ένα πουσουκού ακόμα καλύτερο, και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Αυτή είναι η Μισελ Γκούρεβιτς, Ροντρίγκο Λεάο, για το τέλος, Friend of a Friend. Καλό βράδυ, γεια σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές. Νύχτα που κρύβεις μέσα σου. Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
1: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
2: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Βρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: Βρακή FM 919.
1: She wants to be your James Bond.

0: Επνέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Ανδρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Ανδρακία FM. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακί FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρητρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

σας έλεγα τη Δευτέρα και τώρα το σκέφτομαι λίγο καλύτερα ότι... Να μην βιαζόμαστε να περάσουν οι μέρες, να ζούμε την κάθε μέρα. Αυτά τα έλεγα, αλλά ήταν Δευτέρα. Τώρα που έφτασε η Πέμπτη... Ουάου, λέω σήμα το πρωί, Πέμπτη. Αλήθεια. Ναι, αλήθεια, είναι Πέμπτη. Είναι η διάσημα βροκιώτικη προ-Παρασκευή. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Καλημέρα από το εκθεσιακό κέντρο που έχει ζωή αυτές τις μέρες. Περνάμε πολλά βράδια, μάλλον περνάτε πιο πολλά βράδια εσείς εδώ, σε συναυλίες. Όπως χθες το βράδυ. Αύριο Μαργαρίτε. Ναι, τα καλοκαίρια το εκθεσιακό κέντρο παίρνει ζωή. Τον υπόλοιπο χρόνο είμαστε. Η μοναξιά μας όλοι.

Ναι, αυτό ήταν το ιδανικό ξεκίνημα για σήμερα. Και ήταν στο παραπέντε δηλαδή. Καλημέρα Κατερίνα, thank you. Καλημέρα στο Λόφο. Και να τα πρώτα μηνύματα. Μια κιθάρα, φυγείτε το χρόνο. Αφιέρωμα στο Νότι Μαυρουδί. Απόψε το βράδυ, μετά τις 9 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας. Εντάσσεται στα Λευτέρα 2026. Αυτές οι μέρες είναι... πρέπει να έχεις ατζέντα για να προλάβεις όλα αυτά που γίνονται στην Άρτα μας. Νότις Μαυρουδής λοιπόν για το ξεκίνημα. Πρωινό τσιγάρο. Αμβρακιώτικη βερσόν. Αφιέρωμα στο Νότι Μαυρουδί απόψε στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Καλημέρα τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τον Αμβρακιά FM και το 919.gr. Φτάσαμε στην Πέμπτη. Απίστευτο. Πάντα αυτό λέω, ε. Με ένα καφέ, πολύ μουσική και αγαπημένους ακροατές. Καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Αγγελική Στρωμάη, λέει. Καλημέρα Στρωμάη. Το πιάσαμε το υπονοούμενο. Για να κοιτάξω στις γενικές αποθήκες.

0: Για να καταλάβετε τώρα λίγο τη φιλοσοφία των Βρακιά FM. Νότης Μαυρουδής στο ξεκίνημα. Orchestral Maneuvers in the Dark είναι όλα gay στο slow αυτό mix. Στο μπορντό αυτό βινίλιο. Για τα 40 χρόνια του τραγουδιού που ήταν μέσα στην καραντίνα. Και μετά έχει στρωμάει. Αυτό είναι ο Βρακιά FM.
1: Formidable.
0: Αν κάποιος βρει τη λίστα λίγο μετά, μπορεί να πει του τρελού ήταν αυτή η εκπομπή. Κι όμως έχει τη λογική της. Formidable. Στρωμάει.
1: Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable.

Υπέροχο Στρομάι. Formidable. Καλημέρα στην Black Magic Woman της παρέας. Καλημέρα Ιωάννα. Είχε γεννηθεί σαν σήμερα, 25 Ιουνίου του 1963. Τον αγαπήσαμε, τον μισήσαμε για το Last Christmas και έφυγε την ημέρα των Χριστουγέννων. Ρε σύμπαν, έχεις πάρα πολύ πλάκα. Ο αγαπημένος του Βαγγέλη Ρίζου, ο George Michael.

0: Thank you.
1: Νομίζω ότι αυτά τα γενέθλια σήμερα του George Michael έδωσαν κάτι στην εκπομπή. Έδωσαν μια επιπλέον χλίδα. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1963. Μεγαλύτερος από εμάς, αρκετά. Just in time, ο Justin Timberlake. Cry me a river. Μαζί στο νομπρακιά FM και το 919.gr. Καλά.

Justin Timberlake, Cry Me a River. Και πάμε κοκτέιλ. Κάνα κοκτέιλ, Ευάγγελε, παίρνουμε. Να ρωτάς εμένα, λέει. Εμένα, λέει, βρήκες. Καλημέρα, Λέκο. Beach Boys, Κοκόμο. Εγώ σκέφτομαι Tom Cruise τώρα. Με την καλή

Καλημέρα, σε καλκίδα, καλημέρα κάθε. Πάνω στην ώρα λες και διάλεξε το επόμενο τραγούδι. Καλημέρα στην Πρέβεζα Ανούλα. Τούγιο. Παμπλε Σκομπάρ. Από εκεί το είχαμε κόλλησει όλοι.

Patrick Amarante. Tuyo. Αλλάζουμε Ήπειρο. Πάμε στο Καζακστάν. Έχουμε άλλα τραγούδια από Καζακστάν. Έχουμε άλλα κανένα. Το λένε και στον τίτλο τους μάλιστα. Made in Kazakhstan. Έζε του νεξίστε πα. Ο Τζόντα Σεν. Αλλιώς.

μαγικό. Made in Kazakhstan. Είναι και τραγουδίστρια τους είναι. Είναι wow. Και εδώ έχουμε την απάντηση. Love is the answer. Hello, yeah. Black. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Καλημέρα, Φιλιππιάδα. Even though it's plenty to share, people hungry in the streets, it ain't fair. But you don't think about it until it's you. Έλεγες, Άλεξ, πριν για το fast forward του χρόνου. Από Δευτέρα σε Προπαρασκευή. Εδώ φτάσαμε, λέει, από Σεπτέμβρη σε... στον Ιούνιο. Πω, πάει και αυτή η σεζόν. Και να ξέρετε ότι αυτή η σεζόν λίγο στο τέλος θα είναι μπερδεμένη. Θα σταματήσουμε παραδοσιακά όλο τον Αύγουστο. Θα κλέψω μία ή δύο εβδομάδες τον Ιούλιο και θα τις ξεπληρώσω τον Αύγουστο. Φέτος τον Αύγουστο θα έχει.

The answer is love. Καλημέρα, high school. Τι ώρα είναι να έρχεστε και να μένετε. Δεν θα έλεγα όχι, λέει, να ακούσουμε Pretty Maids, Please Don't Leave Me. Από μένα, ναι, ναι, αλλά τη δεύτερη ώρα. Να αγκαζώσουμε λίγο. Θέλετε, πάμε σε ροκάκια σήμερα. Ακούω. Άμα θέλετε ροκάκια, εδώ, άνθρωπος σας. Που λέει ο λόγος. Η Κάθρι μας έβαλε ένα πολύ ωραίο κήπο από τη Χαλκίδα, από το εξοχικό. Ποπό ζήλια τώρα. Εμείς πολεμάμε δύο δεντράκια στο μπαλκόνι και έχουμε πέσει στα σκληρά. Δεν μας πιάνουν. Πολεμάμε. Μπράβο, ρε Κάθε. Ωραία φωτογραφία. Πολύχρωμη ζωή.

Zaz. Que vendrá. Πάμε να κάνουμε λίγο καλοκαίρι. Καλοκαίρι όπως παλιά. Τα δύο επόμενα μπορεί να έπαιζαν στη Ρούμπη back to back. Μπορεί σε ένα πειρατικό ραδιόφωνο. Θα βρεθούμε στην καρδιά των 80's. Ιβάν, φωτονοβέλα.

τελικά υπάρχει κάτι για όλους και ισχύει όλα τα πράγματα. Για την ομάδα, για τα ταξίδια, για τα χρώματα, για το πώς θέλει όλο στο σπίτι, για την ομορφιά και σίγουρα για τη μουσική. Εδώ είμαστε στα 80's. Τα 80's για άλλους ήταν οι Stragglers. Για άλλους ήταν οι Laid Back. Για άλλους ήταν τα Italo Disco. Άρα δεν υπήρχαν καλά και κακά 80's. Απλά είχε πολύ φράτζα. Εκεί νομίζω ήταν το πρόβλημα. Ένα χρόνο πριν το φωτονοβέλα, ένα από τα αξέχαστα τραγούδια του καλοκαιριού, η Laid Back στο Sunshine Reggae. Καλημέρα στο εξωτικό Μύτικα. Καλημέρα Ειρήνη, καλημέρα Άννα, καλημέρα Μιχάλη. Λέω όλη τη σύνθεση που θυμάμαι. Καλημέρα στο Όλα με Λιγάλα. Σύντομα κοντά σας.

Ακούω αυτό το τραγούδι και νομίζω ότι μυρίζω το βινήλιο. Laid back, sunshine reggae. Είμαστε στο 83. Ένα τραγούδι των laid back που λάτρευα και λατρεύω και έχει παραμείνει στην κατηγορία με τα άγνωστα. Είναι το Maybe I'm Crazy, But How About You. Το κρατάμε αυτό γιατί καλοκαίρι είναι. Θα φορεθεί. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. Ποια είναι η μικρούλα? Είμαι σκύλα και με μικρούλα θα σε έχουμε σένα. Χαριτωμένες. Και η πιπίλα. Σήμα κατά τεθέ. Giorgio Moroder, Paul Engelmann. Την καλημέρα μου στο λόφο. Sun on Zeiss.

Giorgio Moroder. Πολύ αγαπημένα βινίλια, Sun on Jazz. Πρώτα απ' όλα είναι Giorgio Moroder. We trust. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα στην Ορλάνδο. Μικρός δεν έλεγα το ρόε. Καλημέρα κυρία. Μέχρι τη Δευτέρα Τρίτη Δημοτικού. Ναι, μπορείτε να με φανταστείτε να μην έχω καλή άρθρωση. Αργά αργά γίνονται αυτά. Να σου ζήσει η ακένθη Βερονίκη. Γλυκούλες και οι δύο. Το επόμενο μήνυμα είναι δύσκολο να το διαβάσει κοινός συνητός. Καλημέρα Σχέρα Βικτορέξη, Hotel Eco Fox. Καλημέρα από τον Σχέρα Βικτορέξη, Ρωμαίο Δέλτα Αλφα. Τίποτα, κάτι δικά μας. Κλάβ Μοντε Πουλτσιάνο. Πάμε για δεύτερη ώρα και Domino Dancing. Ναι, βλέπουμε όλοι στο 4, είναι αλήθεια.

0: Αμβρακία FM.
1: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
2: Λέγαμε λοιπόν πριν ότι όλοι βλέπουμε Studio 4, όλοι βλέπουμε ΕΡΤ τα τελευταία χρόνια και μπράβο μας και μπράβο τους. Εγώ να πω την αλήθεια δεν βλέπω, ακούω. Την έχω σε ένα παράθυρο και γυρίζω, οπότε έχει κάτι ιδιαίτερο. Όταν όμως παίζει ο ήχος από το Domino Dancing, λες...